0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Εγώ μετά τα χτεσινά, τα λόγια τα σκληρά που έλεγες ειλικρινά. Εγώ εδώ στα σκοτεινά βαθιά πονούσα που έκλαιγες ειλικρινά. Αν ήρθα εγώ εδώ ξανά απόψε φταίει.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιόκμος. Είναι 5:30.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος νοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Τυχηρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες.

0: Κρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκής από το 1951. Νογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω τόσο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγκας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας, για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Καστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξάχνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφει.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: δεν θα ήταν καθόλου σωστό. Τα παιδιά να σκοτώνονται για κάποιο λάθος μηχανισμό. Για το πόλεμο την φθορά, λα λα λα, δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο θα βρει το φράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασερόλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φιλ σε ατελείωτες γεύσεις. Τη σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκίσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου από το κινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αισθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μας τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Τυχηρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Υπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελσκή για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 ήφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: σε μένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγμα που σε ρωμάτανε στο πανεπιστήμιο.
4: Καθόδρε.

0: μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου ΣΕΣ, ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου ΣΕΣ, ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία Κάθε Ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπιανε αυτή μου, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω ποιική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία την ποιή.
4: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών.
1: Μη σου έχω κάνει και με διώχνεις αγγελιά. Πήρε το πόπεδο, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: You.
1: Κόσμος τους 93.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες

0: Σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρρες την 5η 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Έσσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μη Βασιλιάς Βασιλείου στα στήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εγώ μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και αγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εμπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστασής, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
10: Δοκιμάστε πτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις?
12: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
11: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
12: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
12: Και στις βουτιές δίπλα σου.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδία με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
15: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ύψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Λέγεσαι.
1: Πώς σας.
0: Κατσαρεβάτσις.
1: Κατσανεβάτσις.
0: Μπαρδόν. Όχι κατσαρεβάτσις. Κατσαρεβάτσις.
1: Εγώ τι λέω. Κατσανεβάτσις δεν λέω.
0: Μπαρδόν λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου. Έλες κατσαρεβάτσις. Εσύ λες κατσαρεβάτσι.
2: Θα σε πρίξει αδερφούλη με το κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
1: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
1: Βρε με κοροϊδέψε. Σε παρακαλώ.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
2: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
2: Εκατερίνη. Κάθριν.
3: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προρά.

0: ήσουνα για γυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 τρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδίνο κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρεσκομία από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, ρίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στη Δίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφικτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Τυχηρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Υπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας την εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν πανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητήρι στις 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικόλινα Κότα. Ακούτε ο κόσμος του 93. Παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας. 93fmstudio@gmail.com. Το site μας cosmosnews.gr και cosmosradio.gr. Μπορεί να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε ένα μορφό 2 ώρο.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη ερσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο! Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Ραδιοκόσμο στους 93 και έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και βλέπουμε και στις ειδήσεις στην τηλεόραση αρκετές πυρκαγιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε που πετούμε τα αποτσίγαρά μας, τις γόπες, αν είναι αναμένες. Προσέχουμε πάρα πολύ, όπως είδατε, από ένα τσιγάρο που πετάξανε σε ξερά χόρτα, πήρε φωτιά και έγινε ολοκαύτωμα. Να προσέχετε πάρα πολύ που βάζετε, να ψήσετε ψισταριά, μαγκάλι, ακόμα και πλαστικά που πετάμε κάτω μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ακόμα και ένα μπουκάλι από γυαλί, μπύρας ή οτιδήποτε. Προσοχή πάρα πολύ για να μην φτάσουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο σημείο, να μην καούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Πραγματικά εύχομαι όλο το κόσμο περαστικά, αρκετές πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, παλεύουν για να μας σώσουν. Προσοχή και πάλι προχή.
4: Κόσμος, κάθε μέρα.

Κόσμος του 93.

Ακούτε ραδιο Κόσμος, το 93, και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας, στους ακροατές μας, τον φίλο μας τον Στέλιο, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Διονύση, τον Βαγγέλη, τον φίλο μας τον Ανδρέα που βρίσκεται στην Κύπρο, στους φίλους μας στην Καλαμάτα, στους φίλους μας τους Έλληνες στο εξωτερικό, στην Λίτσα, στον

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψου σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, συγκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο

0: χιλιόμετρο σερών δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, θαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπί, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα γνούπια, καροτέν αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέεις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
4: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economusseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την επίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγκας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας, για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ένα απολαυστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τις τελευταίες ημέρες δείχνει μία φώκια να απολαμβάνει τη στιγμή στην παραλία, ξαπλωμένη στην άμμο και καλύπτοντας το όμα της με αυτή, σαν να κάνει το δικό της φυσικό σπα. Οι φώκες είναι ασαθυλαστικά που ζουν κυρίως σε ψυχρές και εύκρατες θάλασσες, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο νερό. Ωστόσο, συχνά βγαίνουν στην ακτή για ξεκούραση και όπως φαίνεται, κάποιοι ξέρουν πραγματικά να το απολαμβάνουν.
1: Κόσμος του 93.

από τη δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκώστη, του Νίκου Ξυλού, έβαλα και εγώ το δικό μου

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 και να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε μερικές επιλογές που έχουμε να κάνουμε για να πάμε εδώ κοντά στις Σέρες, έτσι μικρές εξορμήσεις. Οι επιλογές για καλοκαιρινές εξορμήσεις κοντά στις Σέρες καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, είτε να ζητάτε βουτιές στη θάλασσα είτε δροσιά στη φύση. Παραλίες κοντινότερη ακτογραμμή, οικιανή ακτή. Βρίσκεται απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα από τις Σέρες μέσω της Εθνικής Οδού προς Καβάλα Στριμωνικό Κόλπο και διαθέτει αμμώδια ακτή, ρανερά και οργανωμένη με beach bar. Για οργανωμένες μεγαλύτερες παραλίες και αμόλφους, ιδανική είναι η επιλογή που αποτελεί παραλία αμόλοφη. Λίμνη Κερκίνη, σε απόσταση μόλις 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Σερών, προσφέρει μια μοναδική απόδραση στη φύση. Ιδανική για βαρκά στη λίμνη, παρατηρήσει πουλιών, όπως τα περίφημα φλαμίγκο και δοκιμή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με βουβαλίου κρέας. Παραδοσιακά χωριά και δροσιά. Το Άστρο απέχει 5 χιλιόμετρα βόρεια των Σερών και φημίζεται για τα βυζαντινά του λουτρά και τα παραδοσιακά χαμάμ που λειτουργούν όλο το χρόνο. Ενώ τα ανοπορόια, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του Ομπέλες, προσφέρουν καταπράσινα τοπία, τρεχούμενα νερά και εξαιρετικές ταβέρνες.
1: Γεια σου, Νικό.
2: Έκανα στον κολοσσό της Ρόδου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό έλατο 5 λίτρα 21,99. Σύντζη μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμας λάτας. Χωριάτικες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο και Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ερτό άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχιά 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Τυρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμορή 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ίσου Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Σήμερα θα ήθελα να δούμε παρέα διάφορες παραλίες στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα διαθέτει απαράμιλη ακτογραμμή. Ανάλογα με το στυλ διακοπών που αναζητάτε, μπορείτε να επιλέξετε από εξωτικές αμμουδιές και απόκοσμα σε ελληνιακά τοπία μέχρι και κοσμοπολίτικες ή οικογενειακές οργανωμένες πλάζ. Μερικές από τις κορυφαίες και μοναδικές παραλίες περιλαμβάνουν: Ελαφωνήσι βρίσκεται στα Χανιά, Κρήτη. Διάσημη για τη ρόζα μου, τα ρηχά τουρκουάζ νερά και τον εξωτικό της τοπίο. Σαρακίνικο που βρίσκεται στη Μήλος. Ένα μοναδικό σας ελληνιακό τοπίο με κατάκα ηφαιστειακά πετρώματα που σχηματίζουν σπηλιές και μαθαίνουν απότομα σε βαθύ γαλάζιο. Μπάλος που βρίσκεται στα Χανιά, Κρήτη. Μία άγρια λιμνοθάλασσα με σμαραγδένια νερά, λευκή άμμο αλλά και επιβλητικούς βράχους. Πόρτο Κατσίκι που βρίσκεται στη Λευκάδα, εμβληματική παραλία του Ιωνίου, περιτριγυρισμένη από τεράστιους απότομους λευκούς βράχους με κρυστάλλινα νερά. Και φυσικά το ναυάγιο που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, παγκοσμίως γνωστή για το εντυπωσιακό ναυάγιο που βρίσκεται στη μέση της Λευκής Αμμουδιάς με γαλαζοπράσινα νερά.
1: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
2: Ακούς Κόσμος.

τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: της Τιμιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων.

0: Κέντρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
1: Σημεία προπόλησης Γερμανός Νικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βάσης οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, δες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economeres.gr.
4: Έχει έρθει ο Ιούλιος, εκτός από αυτό δεν λείπουν οι εκδηλώσεις. Σήμερα θα δούμε κάποιες από αυτές. Μία από αυτές είναι ο Μορφωτικός και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκάστρου, ετήσιος χορός, 5η 9 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, με την ορχήστρα του Γρηγόρη Αλεξανδρίδη και τους Κώστα και Γιάννη Ξανθόπουλο στα τύμπανα Χρήστος Ζαραφίδης. Η είσοδος θα είναι 2 ευρώ και για παιδιά θα είναι δωρεάν με πλούσια δώρα. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση για όλους. Ο χορός θα γίνει στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.
5: Κόσμος του 93.

Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη. Άμστερνταμ 22, Βαρσοβία 36, Βερολίνο 27, Βιέννη 37, Βουδαπέστη 39, Βουκουρέστη 37, Δουβλίνο 19, Ελσίνκι 23, Κίεβο 36, Κοπενχάγη 25, Λισαβόνη 27, Λονδίνο 24, Μαδρίτη 33 βαθμούς, Μίνσκ 30, Όσλο 23, Παρίσι 28, Πράγα 28, Ρώμη 32 και στη Στοκχόλμη 25 βαθμούς.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις 5η 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Έσσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο

0: Μνημείο του Θεάτρου.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210 58300 και 2312 10240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστία 25, Αλεξανδρόπολη 26, Βάλα 27, Σέρες και Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς, Κοζάν 23, Λάρισα 24, Λαμία 25, Κεφαλονιά και Πάτρα και Κόρινθο 27 βαθμούς, Αθήνα 29, Χαλκίδα 29 επίσης, Κύθηρα 28, Χανιά 26, Ηράκλειο 25, Σαντορίνη και Σύρος 26 βαθμούς, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 28, Χίος 27, Μυτιλίνη και Λίμνο 26 βαθμούς.
1: Κόσμο στους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Ναι.
1: Έλα μωρό μου.
0: Αγάπη μου.
2: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Μουδάκης. Από μένα, εύχομαι να έχει καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κοσμός στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
3: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το γάτικο. Το αφράτο σιμάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας, πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
6: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Αίρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Ζερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Αίρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών, Προπόλη.

0: Together, live, καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείου.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός υπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιάσος Αλεξανδρούπολη Κος, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Κόσμος στους 93.

φίλοι και φίλες, καλημέρα. Νικολίνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή την ωραία προσπάθεια του πρωινού και για την καλημέρα τη δική σου. Κάτι έγινε στην πλατεία εμπορίου στις Σέρες. Τροχέα με κανένα 2-3 αυτοκίνητα, μάλλον κάποια μικρή σύγκρουση. Περαστικά να είναι, ηλικές μόνο ζημιές. Και όλα τα άλλα να πάνε καλά. Καλοκαιράκι, πρέπει να προσέχουμε πως οδηγούμε, γιατί η πίεση αυξάνεται ώστε να δουλέψει το air condition για κάποιους που το χρησιμοποιούν, γιατί κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν καν. Και να βρούμε τον τρόπο να δροσιστούμε. Ξεχνάμε να κάνουμε κινήσεις βασικές που θα έπρεπε όμως και πρέπει, δηλαδή φλασάκια, συνέχεια το νου μας, να αποφεύγουμε τις πολύ θερμές ώρες αν το αυτοκίνητο δεν έχει κλιματιστικό. Τελικά είναι ακόμη και το αυτοκίνητο που είναι μια ευχαρίστηση και μια απόλαυση. Μια ιστορία που θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τη ζωή μας, την καθημερινότητα. Για εσάς που κάπου μας ακούτε διαδικτυακά ή στα FM το αυτοκίνητο, καλημέρα σας, καλή δύναμη. Και για εσάς που μας ακούτε στο σπίτι, στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού. Ξεκίνησε η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδάκη. Μαρία Αλεξανδρίου στην γραμματεία, Μαρία Βασιλοπούλου εξωτερικές εργασίες, κύριος Λάκης Καρασεβαίδης τεχνικός προϊστάμενος, Νίκος Αμερικάνος στα θέματα ειδήσεων. Μαζί θα είμαστε ως τη μία το μεσημέρι.

Κάποιοι έχουν βρει το δρόμο τους για το καλοκαίρι, κάποιοι ακόμη το ψάχνουν με τα λεγόμενα του τραγουδιού αναζητώντας το καλοκαίρι, το οποίο έρχεται και συνήθως, όπως έλεγα και πέρσι νομίζω, θα το πω και φέτος, νομίζω ότι είναι η εποχή που περνάει πιο γρήγορα από όλες τις άλλες. Δεν είναι απλά η διάρκεια του, δηλαδή οι τρεις μήνες, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Είναι μήνες που εξαφανίζονται, δηλαδή φτάσαμε, γιώσαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Φτάσαμε στις 8 του μηνός σήμερα, στο δεύτερο μήνα του, και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά και για τον τρίτο.

σήμερα, σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι 8 του μηνός, όπως σας έλεγα. Και για να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Φιλιό, η Φιλίτσα, ο Προκόπης. Χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα.

Η πρώτη φορά που πήγα στην Ρόδο και ευχαριστώ πολύ την ΚΑΠΑ να είναι καλά πάντα, με υγεία. Είδα κάποιους ανθρώπους στο ξενοδοχείο να βγουν κορίτσια με τα μαγιό έξω και λέω, καλά είναι δυνατόν? Μέσα στο κέντρο, μέσα στην αγορά, πού πάνε με τα μαγιό αυτές? Και λέω, κορίτσια, πού πάτε? Στη θάλασσα, λέει. Α, λέω, ωραία. Δεν είχα αντιληφθεί ότι η θάλασσα δίπλα γύρω από τα ξενοδοχεία και η Ρόδος γενικότερα είναι μια περιοχή που μπορείς να βγεις από το κέντρο, να πας δηλαδή να ψωνίσεις ένα μαγαζί και μετά να πας απευθείας για βουτιά, με το μαγιό δηλαδή και την τσάντα από τα ψώνια. Υπάρχει όμως ένα χωριό που αν εμφανιστείς με μαγιό τρως 200 ευρώ πρόστιμο. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό πρέπει να είσαι ντυμένος. Αυτό είναι το γραφικό χωριό που βρίσκεται στη λίμνη Κόμο και λέγεται Βαρένα. Η Βαρένα είναι ένα ιταλικό χωριό που μετρά 650 μόνιμους κατοίκους. Δέχεται κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Κάτι που οδήγησε το Δήμαρχο να λάβει μέτρα για να διαφυλιχθεί η αυθεντικότητα του χωριού, αλλά και κάποια σεμνότητα και ηρεμία των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες πληρώνουν από 50 έως 200 ευρώ. Επίσης, απαγορεύτηκε στα στενά και τα πλακόστρωτα να υπάρχουν οργανωμένα γκρουπ πάνω από 20 άτομα. Απαγορεύτηκε η χρήση μεγαφώνων από τους ξενεγούς και έτσι, σύμφωνα με τον Δήμαρχο εκεί, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο και άλλες πόλεις και χωριά στην Ιταλία έχουν λάβει ομοία μέτρα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

0: και τι ειδήσεις έχουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας και στην ημέρα μας. Τι λένε άραγε δηλαδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, στις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Επισκέφτομαι το cosmosnews.gr για τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Πού είναι οι σημαντικότερες? Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην Ελλάδα και στις εξελίξεις του Μουντιάλ. Πάμε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από σοβαρό επεισόδιο στα στενά του Ορμούς. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τις πληρωμές των συνταξιούχων. Στα Χανιά γίνονται έρευνες από επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό υποβρυχίου αλιέα που αγνοείται, καθώς ψάρευε ψαροτούφεκο κλπ. Το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες 4-1 και η Αργεντινή νίκησε επίσης με 3-2 ανατρέποντας το 2-0 και πέρασε και η Αργεντινή. Φυσικά το νέο και είδηση της ημέρας είναι ότι γίνεται και στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν κάλεσε όλους τους ισχυρούς και τρώνε παρέα, τρώνε και πίνουν και συζητούν. Στην Ελλάδα τα δικά μας, νέα κόμματα που βγήκαν στο προσκήνιο και προσπαθούν να έχουν και αυτή μια μερίδα στην είδηση και άλλα που έρχονται, και όλα αυτά με καιρό ιδιαίτερου θερμού κλίματος, με υψηλές θερμοκρασίες και λίγο περισσότερα ανοιχτά παράθυρα το πι για φυσική δροσιά.
1: Σου τηλεφωνήσουν, ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: λέγαμε για αυτή την περιβόητη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που πάρα πολλοί ηγέτες βρέθηκαν εκεί. Μια ωραία δήλωση έκανε όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί τα καλά πρέπει να τα λέμε και να τα τονίζουμε. Με λίγα λόγια είπε ότι η Ελλάδα γενικότερα και μια χώρα η οποία είναι όπως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να βασίζονται σε φιλικές και ανθρώπινες σχέσεις. Με λίγα λόγια είπε ότι μια συμμαχία όπως είναι η συμμαχία του ΝΑΤΟ πρέπει να εδράζεται στην θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεν θα σχολιάσω, είπε περαιτέρω, τις δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν για τα F-35 και τα ανταλλακτικά κτλ. Αλλά μια αμυντική συμμαχία είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βοηθήσει πάντα να επιληθούν στο πνεύμα μιας καλής σχέσης οποιασδήποτε διαφωνίες. Αυτά τα διαβάζετε και στο cosmosnews.gr. Αμέσως μετά θα δούμε πολλά και διάφορα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και για εσάς που μας ακούτε στο εξωτερικό, θα πάμε και μια βόλτα και στα νέα στην Ελλάδα της διαφοράς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Water υγρό πλυντηρίου 30 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφάνεια το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στορά κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή σμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Δεύτερα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής ειδοποιίας έρχεται στις

0: θέατρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά για τη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγκας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο ως αθλητής όσο και ως πονητής και παράγοντας, για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Καστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
2: Κόσμος στους 93.

Ίσως μας ακούτε από τη Ρόδο, κάποιοι από την Αθήνα, κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη, πολλοί από τις Σέρες, κάποιοι στο Αγρίνιο, κάποιοι στο Μεσολόγγι. Καλημέρα σε όλους.

γίνεται και μια ωραία εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος σήμερα στον Άλυμο από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30. Για εσάς μας ακούτε στον Άλυμο και είστε τυχεροί. Χαιρεσότερα μας στέλνετε και κάνα μήνυμα και κάνα email, χτυπάει και κάνα τηλέφωνο, το ξέρετε, χαιρόμαστε. Εκεί λοιπόν στο πολιτιστικό κέντρο Αλίμου που βρίσκεται στη λεωφόρο Ιωνίας 96 θα γίνει μια εκδήλωση που διοργανώνουν το κανάλι Παρών στην Ενημέρωση και ο Δήμος Αλίμου με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την πυροπροστασία.

συμμαθητές, εισηγητές, εκπρόσωποι των Δήμων Ηλιούπολης και Γλυφάδας. Θα παρευρεθεί και ο Ανδρέας ο Κονδύλης, ο Δήμαρχος Αλίμου εκεί, βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και με μια ταινία μικρού μήκους που αφορά το περιβάλλον σε επιμέλεια του ηθοποιού και σκηνοθέτη Λεωνάρντο Θήμο. Και θα συγκεντρωθούν και τρώμα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Αλίμου. Όλα αυτά σήμερα σε αυτή την ωραία εκδήλωση για το περιβάλλον, γιατί όπου υπάρχει περιβάλλον δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αναφέρουμε εμείς τουλάχιστον σαν σταθμός.

Τι μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στο Κόσμος News και με τη Βούλα Καύσωνας. Ξεκινάει σε λίγο το μεγάλο κύμα ζέστης. Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου και σερεός βουλευτής μίλησε στην ΕΡΤ News. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πνεύτερο καθορίζεται. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θέσει ισχύως. Χειροπέδιασε 4 οδηγούς ταξί για υπερχρέωση επιβατών στο λιμάνι του Λαβρίου από την αστυνομία. Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο με αστυνοπεριπολικό μπροστά, 4 ταξί περιπολικά πίσω, να το συνοδεύουν στο τμήμα δηλαδή. Σύλληψη 2 ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιάς στην ερέτρια της Ευβοίας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Πόσοι ανήλικοι τα κατάφεραν. Και μάλιστα συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Γιατί έριξαν κροτίδες τα παιδιά. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να πάρει φωτιά το απερανές σε δρόμο και στη συνέχεια μεγαλύτερη φωτιά. Τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε. Συνελήφθη ένα άτομο στην Ημαθία για ανθρωποκτονία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλία Πολιτών με την οποία ζητείται ανεφόρον βασικό εισόδημα. Και άλλα πολλά στο cosmosnews.gr.

0: ξέρω αν μερικοί από εσάς έχετε πεθυμίσει τον κύριο Τσίπρα να τον ακούσετε, δηλαδή να μιλάει. Πάντως κυκλοφορεί ένα βιντεάκι με ένα αποσπασμά κάποιου πολίτη που ρωτά τον κύριο Τσίπρα κάτι που το ρωτήσαμε και το ρωτάμε πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Τι άλλαξε από τότε που ήταν πρωθυπουργός και τι μπορεί να κάνει τώρα που θέλει ξανά να κατέβει, όπως και άλλες ερωτήσεις. Για να ακούσουμε λίγο την ερώτηση και την απάντηση ταυτόχρονα του κυρίου Τσίπρα. Για να ακούσουμε πρώτα τον πολίτη.
1: Άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
1: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
3: Μένει συγγραφέας, το δίκαιο είναι ζώρικο πολύ. Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.

σας που έχετε αυτή την διαφορετική αντίληψη ζωής και κατανοείτε πως κάποιοι άνθρωποι είναι πιο τυχεροί και κάποιοι πιο άτυχοι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο από πού έρχεσαι, πώς έρχεσαι, πού πηγαίνεις και πόσο προσπαθείς για να φτάσεις κάπου σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα και πάλι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου. Χρόνια πολλά και πάλι σας που γιορτάζετε και που έχετε τα γενέθλιά σας. Στο εορτολόγιο της ημέρα λίγο νωρίτερα ευχηθήκαμε σε εσάς που γιορτάζετε και σήμερα είναι 8 Ιουλίου, οπότε ο Άγιος ο Προκόπης γιορτάζει και ο Όσιος Θεόφιλος. Θεόφιλε και Προκόπη, χρόνια σας πολλά, με υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα.

Στο σημείο αυτό να σας αναφέρω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί διεθνείς επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ή management, όποιο και αν είναι το γνωστό, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θες.

0: ευχαριστώ για την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας. Θα στείλουμε χαιρετίσματα. Και αυτή τη φορά να σας στείλω στη Στοχόλμη. Γεια σου, Εύα. Στην Αυστραλία, τη μακρινή μας, την Ευγενία Δεμίρδεσλή. Γεια σου, Ευγενία μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και σε όλα τα παιδιά, να στείλω χαιρετίσματα στην Έφη Τζούρη που κάποτε κάναμε μαζί παρέα τα πρωινά και ελπίζω να είναι καλά με την οικογένειά της και τα αγγελούδια της που μεγαλώνουν. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα όπως μεγαλώνουμε και εμείς, αλλά δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Κατά τα άλλα, κινούμαστε καλά εκτός από την Αθήνα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αθήνα πάντα υπάρχει λίγο περισσότερη δυσχέρεια, κυρίως στην Αττική Οδό. Καυγάς κατέληξε σε ένα θάνατο 32χρονου στη Βέρεια για κτηματικές διαφορές. Το πετρέλαιο αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει γιατί υπήρξε μια μικρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από χτυπήματα που έγιναν σε ιρανικές θέσεις κοντά στα στενά του ορμού για να αφήνουν ελεύθερη την μετακίνηση των πλοίων. Η Δανία για τις νέες δηλώσεις του Τραμπ είπε ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ. Στο χρηματιστήριο 1% απώλειες για την Αθήνα, στο επίκεντρο οι διεθνείς ανησυχίες και έχουμε επίσης για το Eurogroup οδηγίες προς ναυτιλωμένους σε τροχιά προετοιμασίας των προσχεδίων των προϋπολογισμών του 2027 για την οικονομία. Μπαίνουν τα ευρωπαϊκά κρατημέλη με τους υπουργούς οικονομικών να ψάχνουν να δουν πώς θα τα στρώσουν. Όσο για την Οδύσσια, η νέα κινηματογραφική μεταφορά διαφημιστεί και έχει διαφημιστεί και με τον καλό τρόπο και με τον κακό, οπότε σίγουρα θα γεμίσουν οι αίθουσες. Αυτό είναι φυσικό. Διάλειμμα τώρα, γιατί ώρα πήγε. Τι ώρα πήγε.
1: Ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, η τοξίνα. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων low value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
2: Με όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 30 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμή που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκοτή και ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4,2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς.

0: Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άπεντα νόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια μπόλα.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις?
2: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα αν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, ούτε πρόλαβες και οργανώθηκες.
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
2: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοξίες 31 Ρέθινο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ίχνος Πάρου Άκλιο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
5: Κόσμος στους 93.

από δυστύχημα, ατύχημα. Θα δούμε πώς θα καταλήξει η ιστορία αυτή. Δεν είναι καλά τα πράγματα πάντως για έναν 20χρονο τραυματία. Τον πυροβόλησαν αστυνομικοί σε καταδίωξη που έγινε γιατί χτύπησε τα περιπολικά, ξαναεμβόλησε περιπολικά, προσπάθησαν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, δεν τα κατάφεραν. Έτρεξε χτυπώντας τα αυτοκίνητα ξανά τα περιπολικά, έφυγε, πήγε να ανέβει μια μάντρα, τον πυροβόλησε στην αστυνομική. Έφυγε μια σφαίρα, τον βρήκε στο κεφάλι και βρίσκεται στο θριάσιο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένο. Συνελήφθησαν και οι αστυνομικοί για να περάσουν ΕΔΕ. Εξέτασε πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία, αυτοδιέταξη εισαγγελέας. Και για να δούμε πώς θα πάει και η υγεία του νεαρού 20χρονου, ελπίζουμε να τα καταφέρει, αν και είναι πολύ πολύ σοβαρή η κατάστασή του. Είχε και ένα όπλο μαζί του, το οποίο ήταν αργόλο πιστόλι, δόθηκε για αναλύσεις το πιστόλι του νεαρού. Δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι πολλά παιδιά θεωρούν την παρβατική συμπεριφορά ως πρέπουσα και εκεί πρέπει να υπάρξει τεράστια συζήτηση και σε αυτόν τον τομέα. Για τις εξελίξεις του θέματος φυσικά θα ενημερωνόμαστε, ελπίζουμε περαστικά στον άνθρωπο αυτόν και να τα καταφέρει. Και στην Οδύσσια θα γυρίσουμε, στην ταινία που λέγαμε πριν, γιατί η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στο Λονδίνο. Και σας είπα, αν γινόταν και η ζωή, γιατί είναι απίστευτη η ιστορία της ζωής του Παναγούλη, μια ταινία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παγκόσμιο, πιστεύω. Ποιος τώρα θα τη σκηνοθετήσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Οδύσσια πάντως αποθεώθηκε σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο λίγες ημέρες πριν από την επίσης έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, οπότε αναμένουμε και αυτήν να την δούμε.

0: Πρέπει να πούμε να κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σηκάσει. Πάμε και θα σηκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρα μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και ο κόσμος το λέμε όμως να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι λες και δεν κάνεις.
1: Του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα το έμνηστο σε συνέντευξη που μας έχει δώσει μας οδηγεί φωνή της Νατάσας Μποφίλιου και σε μια εξαιρετική διασκευή του τραγουδιού «Φεύγω» έτσι όπως η ίδια η Νατάσα με το δικό της τρόπο ερμηνεύει.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας και παρέα σας και η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο Bachelor of Science in Psychology στο Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών στο Bachelor of Science in Psychology, στην ψυχολογία δηλαδή, Psychology, στο Anatolia University, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά μας, στη

0: Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη με ένα κάμπους 220 στρεμάτων. Οπότε, να η ευκαιρία για σπουδές οι οποίες έχουν πραγματική αναγνωρισμένη αξία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε.

είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας, καλή σας μέρα. Και εδώ ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα επιστρέψουμε με τον Μπάμπη Σουκά να πάμε λίγο σε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε και να σας το αναφέρω με πολύ λίγα λόγια για να καταλάβετε τι έγινε, γιατί θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις ο τραυματισμός του 20χρονου νεαρού που, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε και δημιουργεί θέματα πολύ πολύ σοβαρά, μιας και έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικοί μετά το περιστατικό, μετά το γεγονός δηλαδή αυτό που συνέβη. Θα σας πω με λίγα λόγια τι ακριβώς έγινε, με λίγα λόγια, στη σημερινή αυτή υπόθεση, μιας και το συμβάν έγινε σήμερα πρωί-πρωί. Ομάδα λοιπόν αστυνομικών έκανε ελέγχους σήμερα το πρωί. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στην Αργολίδα. Και επιχείρησαν να κάνουν και σε ένα οδηγό αυτοκινήτου στην περιοχή του Άργους. Ο οδηγός αυτός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε κινητά για να αποφύγει τον έλεγχο και προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικό, τους πατήσει δηλαδή, που βρισκόταν έξω και από τα αυτοκίνητά τους, καθώς και κάποια υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Ακολούθησε μετά καταδίωξη, την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερο επικίνδυνο τρόπο. Τελικά το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να φύγει από Μαντρότυχο. Εκεί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το κακό είναι ότι μια σφαίρα βρήκε το παιδί αυτό στο κεφάλι, το 20χρονο, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται πάρα πολύ σοβαρά στο θριάσιο νοσοκομείο.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Και δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι ότι και εμείς είμαστε εδώ τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουλίου παρέα σας. Και να σας πω ότι έχουμε σήμερα δωράκια κληρώσεις, τρεις μονές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, που θα είναι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 9.30 στο ΔΥΠΑΕ, στο θέατρο εκεί των Πανεπιστημίων. Και θα έχουμε και το συγκρότημα λόγος τιμής στο αυτοκινητοδρόμιο την Τρίτη. Είναι hip hop συγκρότημα, ας το πω έτσι. Και μπορείτε να κερδίσετε και γι' αυτό τρεις μονές προσκλήσεις. Θα σας πούμε πώς και τι. Σήμερα πάντως θα γίνει κλήρωση για τους υπηρέτες, για τον υπηρέτη των Δύο Αφεντάδων με τον Κώστα Χαραλαμπόπουλο. Και τα λέω σωστά, παιδιά, ή με τα ονόματα, ξέρετε, καμιά φορά κολλάμε άσχημα, γιατί είναι πάρα πολλά, δέχομαι πολλές πληροφορίες και καμιά φορά τα μπερδεύω και ζητώ συγγνώμη. Ο υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, λοιπόν. Έχουμε τρεις προσκλήσεις μονές, θα τις δώσουμε σήμερα σε αυτή τη μεγάλη περιοδία που θα γίνει με τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, τον Βασίλειο, όχι τον Κώστα, είδατε, κάπου κατάλαβα το λάθος μου. Και με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο θα είναι η περιοδία αυτή στις Σέρες, θα ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, στις Σέρες θα βρεθεί 9.30 το βράδυ το Σάββατο, αυτό το Σάββατο. Οπότε σε λίγο κατά τις 12 θα κάνουμε 12 και μια κληροσούλα για τρεις μονές προσκλήσεις, μην στέλνετε άλλα μηνύματα, μην τηλεφωνείτε άλλο, ήδη έχουμε μαζέψει αρκετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμο. Είναι 11:30.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλης. Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς ερωνές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα όμως, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 2-10-6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τη Τούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και φυρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελιά και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ.

0: στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10240.
1: Κόσμος στους 93.

σου κύριε Γιώργο. Η χειμερή Αλνάρκη έληξε το χιονοχώρι. Είναι στο ωραιότερο μέρος και ακούει Ράδιο Κόσμος. Καλημέρα στον κύριο Τραγούδα, σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους πάνω στο χιονοχώρι, όπου εκεί υπάρχει λύτερη παρέα, η παράδοση συναντά τη φύση, η φύση την απέραντη θέα και τις βραδινές ώρες μια υπέροχη δροσιά και τις πρωινές φυσικά. Καλημέρα σε όλη την παρέα στο χιονοχώρι. Να πούμε ότι τα νέα κηδείς δεν σταματούν εδώ. Σε λίγο θα γίνει κλήρωση για την παράσταση Υπηρέτης δύο αφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και έχουμε και μια επίγουσα έκκληση οικονομικής αρρωγής για φροντίδα αμαία, μιας και υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθειά μας για να μην κόψουν το ρεύμα, προσπαθεί πάρα πολύ και υπάρχουν οι οδηγίες και όλα αυτά που θα τα διαβάσετε στο cosmosnews.gr όσοι θέλετε να βοηθήσετε και να το κάνετε με την καλή σας την καρδιά. Από ένα ευρώ μέχρι ό,τι ποσό θέλει ο καθένας θα το διαβάσετε στο cosmosnews.gr.

Λοιπόν, μερικοί αναφέρουν πολλά και διάφορα άρθρα και τα μεταφέρουν και με εικόνες web, οι οποίες όλες μετατρέπονται και μετατρέπονται και δωρεάν, δηλαδή άδικο κόπο κάνουν για να μην πάρει κάποιος τις εικόνες τους. Διότι ξέρετε ότι το να πάρεις μια εικόνα και να την αποθηκεύσεις, όπως και αν την αποθηκεύσεις, μπορείς να τη μετατρέψεις πλέον από όλα τα συστήματα, σε όλα τα συστήματα και δωρεάν, όποιος θέλει, όπως θέλει, με όποιον τρόπο θέλει. Οπότε δεν είναι δύσκολο, γι' αυτό το λέω για αυτούς που άδικα παιδεύονται και νομίζουν ότι κάποιος τους πάρει μια φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, όποιος ασχολείται με την καλλιτεχνία, όπως λέει και ο Ορφέας ο Περίδης, δεν πρέπει να περιμένει από την καλλιτεχνία να γίνει πλούσιος. Προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε όλα αυτά τα δικαιώματα καλλιτεχνίας, φωτογραφίας, μουσικής και οτιδήποτε που κάποιοι ως ΜΚΟ και λοιπά φορείς προσπαθούν να βγάλουν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να τα μοιράσουν μετά, να γίνει μοιρασιά. Νομίζω ότι μόνο ηθικό δεν είναι. Ειλικρινά, μπορεί και εμείς να πληρώνουμε για τέτοια δικαιώματα, αλλά ειλικρινά δεν το θεώρησα ποτέ ηθικό, ούτε και θα το θεωρήσω ποτέ. Γιατί όταν προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, είτε ένα στίχο, είτε ένα τραγούδι, είτε τα λόγια που κάνεις και δείχνεις και δίνεις, είτε μια φωτογραφία, το κάνεις πάνω απ' όλα για να προσφέρεις, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα αντίτιμο. Τώρα αν έρθει αυτό καλώς, αλλά όχι εξαναγκάζοντας άλλους ανθρώπους ή

παρατώντας τους, ακόμη και με οδήγηση σε δίκες για να πάρεις χρήματα, γιατί βάζεις μπροστά κάποιες εταιρείες, είναι ό,τι χειρότερο για τον πολιτισμό, και δυστυχώς συμβαίνει.

Από την άλλη, το αντίθετο είναι στη ζωή μας όταν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο. Οπότε υπάρχει μια επίγουσα οικονομική ενίσχυση. Για μια κυρία πρέπει να μαζευτεί ένα πολύ μεγάλο ποσό και ήδη έχει μαζευτεί, αλλά χρειάζεται κι άλλο. Και όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, όλες οι λεπτομέρειες είναι στο cosmosnews.gr όσοι θέλετε, για να μην βρεθεί μια ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο.

0: Δύο φερναστρίδια απ' τα σπρονίσι.
1: Το Ασπρονίσι είναι η Μύκονος, γιατί ο Γαλάτης κάποτε τραγουδούσε «Καλημέρα Ασπρονίσι», τη Μύκονο εννοούσε. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα της Διασποράς. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα της Διασποράς. Η Μαρία Αλεξανδρίδου φροντίζει για το άρθρο αυτό και η τάση της επιστροφής του εξωτερικού από τους Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα δεν είναι μικρή. Επιστρέφουν 6 στους 10 Έλληνες από την μεγάλη έρευνα που έκανε ο ΩΣΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η οποία παρουσιάστηκε και στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στην καμαρά μου την τελική. Η Ελλάδα λοιπόν κατατάσσεται πλέον στην τέταρτη θέση των χωρών του ΩΣΑ σε ρυθμούς επιστροφής του ανθρώπινου δυναμικού της. Πάνω από 800.000 Έλληνες γεννημένοι στην Ελλάδα ζουν σήμερα σε χώρες του ΩΣΑ. Κυρίως το 93% συγκεντρώνεται σε 12 χώρες. Κυρίως Γερμανία, Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προτάσεις για την επιστροφή επιπλέον 60.000 επιστημόνων είναι η δημιουργία στοχευμένων ψηφιακών πλατφορμών δικτύωσης και απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης των πτυχίων. Η ομογένεια στην Αμερική αλλά και τον Καναδά ξεκινά σειρά εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και όπου υπάρχει σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» θα έπρεπε να υπάρχει σύνθημα «Ελευθερία στην Κύπρο». Επίσης, στην Αυστραλία, συνέδρια και παιδεία, οι ελληνικές κοινότητες στη Μελβούρνη και το Ντάρβιν εστιάζουν στην ενίσχυση των ελληνόφων προγραμμάτων στα σχολεία, ζητώντας περαιτέρω στήριξη από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για την αποστολή εκπαιδευτικών στη Μελβούρνη και το Ντάρβιν, επαναλαμβάνω. Επίσης, το ψηφιακό στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό από το Υπουργείο Εξωτερικών, που συνεχίζει το σχέδιο αυτό με έμφαση στην ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών μέσω του gov.gr για να επιτρέψει στους ομογενείς να εκδίδουν πιστοποιητικά και έγγραφα χωρίς φυσική

0: Για να πάμε τώρα στο Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας, στη φωνική μας γραμμή και στο ρεπορτάζ της ημέρας από τις Σέρρες.
1: Ναι,
0: καλημέρα, Θανάση.
1: Από την Ήπειρο των Σέρρων, που πραγματικά εδώ καταλαβαίνουμε ότι σήμερα κλείνουμε το 1/4 του καλοκαιριού του μήνα, δηλαδή του Ιουλίου, που είναι πάση καλοκαίρι. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο πρώτος μας προετοιμάζει το καθ' αυτό καλοκαίρι ο Ιούλιος και από τον Αύγουστο αρχίζουν οι δροσούλες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τώρα είμαστε, όπως λένε και οι παλιοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, μπάση, δηλαδή μπάση λεγόταν στην πάλη αυτός που κέρδιζε. Το μετάλλιο το κέρδισε του μπάση. Mm. Έτσι λοιπόν ο νικητής του καλοκαιριού είναι ο Ιούλιος.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα αυτό το νικητή του καλοκαιριού ζητάνε οι φοροτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες του νομού Αττικής στην πρωτεύουσα της Αθήνας και κατ' επέκταση βέβαια και σε όλη την επικράτεια της χώρας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί παράταση στις φορολογικές δηλώσεις αντί 15 Ιουλίου που πήγε η προθεσμία, παραταθεί μέχρι 31 Ιουλίου που είναι πιο δόκιμη ημερομηνία. Είναι δόκιμη γιατί και 10 Ιουλίου να κάνουμε τη δήλωση έχουμε και έχουμε πληρώσει φόρο. Η προθεσμία είναι από 31 ή μέχρι 31 Ιουλίου να πληρώσουμε την πρώτη δόση όλο το φόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει ζημιά στα έσοδα η πολιτεία, το δημόσιο.
0: Ωραία. Χθες ρώτησε κάποιος αν μπορεί να αγοράσει, λέει, ηλεκτρική συσκευή χωρίς ΦΠΑ από, πώς λέγεται αυτό, από τέτοιο του ΦΠΑ.
1: Ναι. Ηλεκτρικές συσκευές, είτε ακόμη και κινητό.
0: Συγγνώμη, ηλεκτρονικές, κινητό ήθελε να αγοράσει. Ναι.
1: Κινητό, ναι, αυτό τώρα με πρόλαβες, θα λέγα. Ηλεκτρικές συσκευές ή ακόμη και κινητά τηλέφωνα, χωρίς ΦΠΑ, αγοράζουν οι επαγγελματίες, οι επιτευγματίες, μέχρι και οι αγρότες,
0: ναι,
1: που πάνε την έναρξη.
0: Ωραία, αλλά δεν το περνά στα έξοδά σου αυτό.
1: Περνάει μόνο σαν έξοδο, όχι σαν έξοδο ΦΠΑ. Γιατί?
0: Δηλαδή,
1: αν αγοράσεις,
0: το ίδιο είναι. Άλλο τα έξοδα και άλλο τα έξοδα ΦΠΑ.
1: Όχι, το ίδιο είναι. Τι γίνεται? Απλώς το περνάς στα έξοδα χωρίς να υπάρχει ότι πλήρωσες και ΦΠΑ.
0: Μάλιστα, αλλά θεωρείται έξοδο.
1: Έξοδο είναι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αν με το ΦΠΑ έφτιαχνε 120 και χωρίς ΦΠΑ κάνει 95, ενώ θα είχες έξοδα 120, 95, αλλά

0: ακυρώνεται σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι. Μετά τις 12 το μεσημέρι διαβάζω ότι αθωώνεται.
1: Άρα είναι βράδυ το δικαστήριο, γιατί ειδικά
0: εδώ είμαστε στην
1: Αυστραλία.
0: Στην Ελλάδα δεν τον στείλαν πίσω. Περίμενε μισό λεπτάκι, Θανάση, μισό λεπτάκι. Δεν τον στείλαν πίσω. Αποφυλακίζεται λοιπόν εντός της ημέρας ο James Dalamangas με 2 δολοφονίες στην πλάτη του, ο σκληρός της νύχτας μιας άλλης εποχής στην Αυστραλία, που εδώ και 29 χρόνια τώρα αναζητούνταν. Έφυγε από την Αυστραλία, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στην Ελλάδα. Τον παρακολουθούσαν αστυνομικοί της Αιγιαλίας, κατάλαβαν και τον βρήκαν από το τατουά στο χέρι του, τον έψαχνε η Ιντερπόλ και τελικά μαθαίνουμε ότι σήμερα αποφυλακίζεται μέχρι το μεσημέρι. Έγινε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων του, το αδίκημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα τελευταία που μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Συνέχισε, Θανάση.
1: Τώρα μου δίνεις μια ευκαιρία να δώσουμε μια καλή είδηση και στους Έλληνες που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Τι να κάνουν, να φύγουν για Αυστραλία?
1: Όχι, όχι, τώρα μου είπες ότι παραγράφτηκε το αδίκημα. Εδώ να γνωρίζουν αγρότες, επαγγελματίες, όσοι χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία πρώτα πριν να γίνει το ΕΦΚΑ που ήταν ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΟΓΑ και λοιπά, και τώρα είναι ο ΕΦΚΑ, ότι δόθηκε δεκαετή παραγραφή, δηλαδή αν χρωστάμε για 10 χρόνια οφειλές, οι οποίες δεν βεβαιώθηκαν και πρέπει να βγούμε στη σύνταξη να μην πληρώσουμε να παραγραφούν. Θα πάρουμε σύνταξη χωρίς να πληρώσουμε την τελευταία εκείνη τη δεκαετία που δεν πληρώναμε.
0: Ωραία, ερώτηση. Είναι δυνατόν να μην βεβαιώνονται? Είναι δυνατόν να μην βεβαιώνονται?
1: Υπάρχουν και που δεν βεβαιώθηκαν. Για παράδειγμα, έχουμε περιπτώσεις πάρα πολλές,
0: ναι,
1: που λόγω φόρτου εργασιών, λόγω του ότι δεν είχαν πάρει εντολή εργαζόμενοι να βεβαιώσουν.
0: Το έχεις δει, μιλάμε... συγγνώμη, εσύ το πιστεύεις αυτό τώρα, ειλικρινά το πιστεύεις?
1: Ναι, μιλάμε.
0: Εδώ για ένα-δύο μήνες το ΤΕΒΕ και έχουμε μας μπλοκάρει
1: τώρα,
0: η εφορία.
1: Υπάρχει τεχνική μοσύνη, υπάρχει, ναι, το κομπιούτερ.
0: Ωραία, εγώ δηλαδή αυτά που χρωστούσα το 2010 για παράδειγμα που δεν υπήρχε.
1: Δεν μπορούσες, ήταν βεβαιωμένα.
0: Ναι, γιατί να είναι βεβαιωμένα? Και μην...
1: γιατί αν τα ξεχάσει ο άνθρωπος, το κομπιούτερ δεν τα ξεχνάει.
0: Ωραία, πότε ξεχνούσε το κομπιούτερ, ποια εποχή?
1: Δεν υπήρχε κομπιούτερ, μιλάμε το 1985, 88, 94, 96.
0: Ασχολείσαι, ναι, για αυτούς μέχρι το 95, ας πούμε.
1: Αυτοί που δούλεψαν το 95, ναι, αυτοί θα βγουν τώρα στη σύνταξη.
0: Ωραία, εννοείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που τότε δεν υπήρχαν τα συστήματα και δεν καταγράφηκαν, δεν βεβαιώθηκαν στην εφορία.
1: Αλλά χρωστάνε.
0: Τα χρέη τους.
1: Το χαρτοφυλάκιο χρωστάν, ναι, φαίνεται ότι χρωστάν.
0: Στον
1: μπορούν
0: ΕΦΚΑ
1: να κάνουν αίτηση στον ΕΦΚΑ να παραγραφούν.
0: Μπράβο. Οπότε
1: πολύ καλή είδηση. Αυτό
0: καλή
1: το θυμήθηκα τώρα, γιατί μου μίλησε για τον ολόκληρο αυτό.
0: Για παραγραφή, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα όσοι τη γλίτωσαν τότε εκείνη την εποχή, θα γλιτώσουν 10 χρόνια ΤΕΒΕ που για εκείνη την εποχή ήταν 60 χιλιάρικα, έτσι.
1: Ναι, το λιγότερο. 60 χιλιάρικα. 60 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα ήταν το μηνιάτικο. 60 χιλιάρικα δεν ήταν ο χρόνος, αφού το ΤΕΒΕ ήταν το 1 τέταρτο του μηνιάτικου που έβγαλε στον μήνα. Ήταν αυξημένες φορές.
0: Ναι, τότε ήταν 700 ευρώ το δίμηνο, νομίζω.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για το ευρώ ήρθε το 2003.
0: Α, ναι, μιλάς για χιλιάδες δραχμές τότε, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Τότε με ένα πεντοχίλερο το ξοδεύαμε σε μία ώρα. Και όταν γυρνούσαμε στο σπίτι, δεν τελειώναμε τα πεντοχίλερα. Τώρα γιατί έγινε αυτό?
0: Γιατί να μην παραγραφούν και για τους νεότερους λίγο, γιατί τα κομπιούτερ τα πέρασαν μέσα στα αρχεία, έτσι.
1: Πάντως, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μπορεί να αμβληθεί η παραγραφή θεών και για άλλες ηλικίες και για άλλα έτη.
0: Και για εμάς τους νεότερους ανθρώπους που...
1: Πάντως, Βασίλη, περισσότερο για εμάς τους νεότερους, γιατί εμείς δίνουμε την παραγωγή, εμείς δίνουμε την ενέργεια. Την οικονομική στήριξη της Ελλάδας βρίσκεται σε εμάς. Όχι στα παιδιά που σπουδάζουν, που βρίσκονται ακόμη υπό προστασία, που τα τεθαμένα μέλη.
0: Το να παραγραφούν και για εμάς 5.000 δεν είναι κακό, δηλαδή. Αυτό δηλαδή με το ΤΕΒΕ να μην είναι μόνο μια διάκριση μιας άλλης εποχής, γιατί αυτό είναι διάκριση υπέρ κάποιον και κατά κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στην εφορία, πώς είναι τα πράγματα όταν πηγαίνεις στην εφορία?

0: είναι καλά, οι φίλοι μας εκεί έχουν καλό περιβάλλον, έχει ησυχία, φασαρία, πώς είναι τα πράγματα.
1: Η εφορία, και δεν ξέρω στους άλλους νομούς να μιλήσω, με παράδειγμα τις ΣΕΡΕΣ και ανάλογα θα είναι και στις περιοχές, οι εργαζόμενοι είναι δίπλα στον πολίτη, δηλαδή. Αυτό δεν το λέω έτσι, τιμούστε τώρα, το έχω βιώσει. Βοηθάνε τους πολίτες να τα καταλάβουν να κάνουν, γιατί όσο περισσότερο ενημερωμένος ή φορολογούμενος, τόσο πιο εύκολη είναι και η εργασία του στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών της ΔΟΗ, σε κάθε ΔΟΗ.
0: Ωραία. Άρα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν είναι κοντά συνέχεια στα λογιστικά γραφεία και μόνοι τους παιδεύονται.
1: Ναι, στα λογιστικά γραφεία δεν είναι ο συνταξιούχος. Στα λογιστικά γραφεία είναι όλοι οι πολίτες που είναι επαγγελματίες, είναι εργαζόμενοι. Τώρα, οι συνταξιούχοι έχουν
0: αυτά. Ακούω κάποιους να λένε, θα την κάνω μόνος μου τη δήλωση. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γίνεται. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι που κάποτε ο γιος τους που ήταν κοντά τους την έκανε, τους έδειξε. Τώρα ο καθηγητής ο γιος τους είναι στη Ρόδο, αυτή είναι στις Σέρες. Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Οπότε δεν ορίζει ο νόμος ότι πρέπει τη δήλωση να την κάνει αναγκαστικά λογιστικό γραφείο.
1: Όχι, αλλά είναι πιστοποίηση βαρύτητας και σωστού ελέγχου.
0: Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό θα περιμένουμε.
1: Ναι, έχουμε και ένα πολύ δύο ωραία νέα μετά.
0: Πολύ ωραία. Η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα για νότο κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι. Που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος του Νέου Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο σαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σινάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλου και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποβράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζή Κρήτης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζής Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 7275. Κλείστε σήμερα θέση.
9: Κόσμος.

0: Για αυτή να μοιάζει με σφαγείος αυτό που λέμε Ελλάδα. Είναι κατραμητό τοπίο πίσω από την προπαγάνδα.
1: Είναι το συγκρότημα Λόγος Τιμής αυτό που ακούμε, Θανάση. Και έχουμε να δώσουμε τρεις μονές προσκλήσεις για τη συναυλία. Έρχονται αυτά τα παιδιά στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών την Τρίτη. Οπότε εμείς σε κάποια στιγμή θα δώσουμε τρεις προσκλήσεις για το συγκρότημα αυτό. Επιστρέφουμε όμως σε σένα, ο λόγος σε σένα.
2: Και να πάμε σε δύο όμορφες ειδήσεις. Η δεύτερη είδησή μας που θα πούμε πριν στην επικοινωνία μας είναι για τον νομό Ηλίας και τον νομό Σερών ταυτόχρονα και την παραγωγή του καρπουζιού που πρωταγωνιστούν στο καρπούζι νομός Ηλίας και Σέρες. Και να πάμε τώρα σε μια πρόταση πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους εμπριστές και να μην μπορούν να βρίσκουν μέρος να βάζουν φωτιές. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει μια σεματογία, πως λέει η Άντζελα, από το Παγκράτη θα πάω σε μια ώρα στη Βαγράτη, κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Με τις καλλιέργειες που αν στην Ελλάδα οι καλλιέργειες ήταν μόνο ρύζι,
1: ναι,
2: τότε δεν θα μπορούσαν αυτή την εποχή να βάλουν φωτιές ληστές.
1: Οπότε γύρω γύρω από τα δάση μας στο δρόμο και πηγαίνουμε, ας πούμε, από τη Θήβα και από την από εκεί από πίσω από τα Φάρσαλα και οπουδήποτε από τον παλιό δρόμο για να πάμε στην Αθήνα ή πάνω στα βουνά εκεί που γίνονται τα
2: χιονοδρόμια. Στα βουνά δεν μπορούμε να βάλουμε ρύζι.
1: Στον Μπαρσό να βάλουμε γύρω γύρω ρύζι από το δρόμο, γιατί πετάει ένα στο τσιγάρο του και καίγεται το δάσος. Νομίζω ότι...
2: Να πούμε συγκεκριμένα ότι το ρύζι, η σπορά του ρυζιού είναι Απρίλιος και Μάιος και από τη σπορά από τον Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου που θα γίνει συγκομιδή, πρέπει το χάφι που είναι το ρύζι να είναι ελίμνη, πρέπει να έχει μέσα νερό.
1: Ναι, αλλά τόσο νερό με τη λειψιδρία που έχουμε, Θανάση μου, είναι πολύ ωραία η πρότασή σου, αλλά ξέρεις ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν βρίσκουμε νερό ούτε να πιούμε από τα νητρικά. Είναι δες, ωραία πρόταση πάντως. Αν είχαμε ρύζι θα είχαμε λιγότερες φωτιές. Αλλά να έχουμε βάση.
2: Τότε η Άντζελα, η Τζέλα,
1: ναι,
2: θα πάω από το Παγκράτη σε μια ώρα στη Βαγδάτη.
1: Ό,τι και να της δίνω να δεις θα το τραγουδούσε. Δεν θα έχει κανένα κριτήριο αυστηρό για να επιλέξει κάτι. Οπότε...
2: Ναι. Και να πάμε στην ωραία είδηση. Σε μια πολύ πολύ ωραία είδηση για το καρπούζι. Έτοιμα είναι, ναι. Ενώ τώρα μιλούσαμε Βασίλη για νερό και είμαι εδώ στην Αγιο Παντελέμονα, στην Πλήκτρια Βρύση. Με έβλεπε η κυρία η γιαγιά, δεν πειράζει να σε λέω γιαγιά. Γιαγιά είσαι, ήδη θα φτιάξει εγγόνια. Και μου λέει καλά τόση ώρα κάνεις εδώ στη Βρύση, γιαγιά. Και λέγαμε προηγουμένως ότι δεν έχουμε πολλά νερά, αλλά εδώ στην Αγιο Παντελέμονα, στο βόρεια πλευρά των Σερών, το νερό είναι από κάτι από ψυγείο.
1: Πίνεται δηλαδή, είναι καθαρό.
2: Α, ναι. Ναι. Μίλα λίγο, μίλα στο τηλέφωνο λίγο. Και τις παιδάκι ήσουμε.
1: Γεια σας κυρία
3: γεια
1: μας.
3: Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εμείς το ίδιο, το μικρό σας όνομα μόνο.
3: Κλέρι.
1: Κυρία Κλέρι, έχετε πάρα πολύ ωραίο όνομα.
3: Ναι, η νονά μου ήταν δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη τότε.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
3: Πολύ ωραία, αλλά...
1: Πείτε μας λίγο για το νερό
3: εκεί. Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος δεν

0: Είναι τόσο έχεις... όσο θα περιμέναμε.
1: Έχει σκληρύνει η Νοηλία, έτσι.
0: Είναι και τα δέντρα μεγάλα και φοβόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Όταν πιάνει ο αέρα, μπαίνουμε μέσα να μην πέσει ολόκληρο δέντρο. Γιατί και ο πατέρα μου από τον πλάτανο του μεγάλων. Εκεί μεγάλωσε και γνώρισε και η μαμά μου.
1: Θα μα πείτε λίγο τώρα εκεί για τον Άγιο Παντελεήμονα, λίγα λόγια. Το νερό είναι καλό, πίνετε?
0: Και βέβαια πίνετε. Εμείς δεν πίνουμε νερό. Υπάρχουν σπίτια που πηγαίνουν και έξω και γεμίζουν τα παγούρια τους και πίνουν.
1: Γιατί εμείς στο Νέο Σούλι δεν μπορούμε να πιούμε, να ξέρετε.
0: Εσείς από πού?
1: Στο Νέο Σούλι έχουμε νητρικά.
0: Α, Νέο Σούλι, βέβαια.
1: Και στο Χρυσό και στην Παλαιοκόμη τώρα με το νερό εκεί.
0: Όταν έκανα μετάθεση, λέω, έκανα 20 χρόνια στον οργανισμό καπνού,
1: ναι.
0: Απέναντι από την παγωποιητική. 20 χρόνια είχα εκεί.
1: Ναι.
0: Και πήρα και έβλεπα ότι μέρα με την ημέρα οι άνθρωποι σταματούσαν. Δεν ήθελαν άλλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τα χωράφια ήταν δύσκολα.
0: Και του ο καπνός τους εγώδε και το ένα.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρω. Μικρή ήμουν εγώ και με έλεγε ο μπαμπάς μου. Δεν πηγαίνεις όταν μεγαλώσεις τότε. Χάρηκα που εσείς από πού είστε.
1: Από το Νέο Σούλι, από την Πεντάπολη είναι ο Θανάσης εκεί, στις Αίρες είναι ο σταθμός μας.
0: Μεγάλο χωριό είναι.
2: Τώρα όμως στην Πεντάπολη είμαστε 700 άτομα και στο Νέο Σούλι είναι 2.000.
0: Έρχεται και ο Μανάβης μας κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εγώ τα λέμε εδώ. Πάλι άργησε.
1: Εσείς κυρία
0: Κλέρη. Όχι λίγη άργησε.
1: Κυρία Κλέρη, εσείς τώρα είσαστε εκεί.
0: Στην... και με τα ζαρδαματικά.
1: Κυρία Κλέρη, μ' ακούτε, εσείς τώρα κάθεστε λίγο εκεί στην αυλή για δροσιά, έτσι, έχετε παρεούλα?
0: Η παρεούλα μας θύμωσε γιατί διαφώνησαν στα... ποιος θα είναι μέσα στο... μέσα και ποιος θα είναι έξω.
1: Η Βουλή?
0: Όχι στη Βουλή, η Βουλή τελευταία θα είναι, μάλλον.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
0: Η Καλυθέα είναι σε εμάς.
1: Καλυθέα, πιο... βέβαια.
0: Και έχει ωραία δροσιά.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτό έλεγα τον άντρα μου χθες. Τι πληρώνουμε, λέω, τι κάνουμε, λέω, για να πληρώνουμε, λέω, τα τέτοια. Λέει, έτσι είναι, λέει, ο νόμος. Μπορείς να κάνεις και λίγο. Ο νόμος είναι νόμος.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μέσα είναι 4 τα μικρά μας. Τα 3,5 είναι δικά μας, ας πούμε. Ύστερα είναι ο άλλος 3 και κάτι. Και τώρα περιμένουμε να πάμε κατά το 5. Είναι κουραστικά.
1: Ποια?
0: Είναι δύσκολα, παιδιά. Τα αγόρια, ξέρει. Τα αγόρια είναι πολύ ζωηρά. Καλά που είναι ο μπαμπάς του εδώ και είναι κοντά στις Θεσσαλονίκη και έρχεται, τον βλέπουμε, αλλά...
1: Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, σαν γιαγιά, δηλαδή τα γόρια σε τυρανάνε λιγάκι.
0: Πάντα. Πάντα με τυρανούσαν.
1: Πάντα τα γόρια σε τυρανάνε. Σε
0: και μάλιστα ο διευθυντής μου, τότε ήταν διευθυντής, έλεγε, λέει, γιατί μαλώνεις, λέει, τα παιδάκια. Τα παιδάκια δεν τα μαλώνω εγώ, αλλά τα λέω ποιο είναι το σωστό να ακολουθούν εκείνο. Και να πει άλλο.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Ο γαμπρός μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω καλά. Δεν ξέρω που γνωρίζετε. Είναι. Οπότε τα λέμε καμιά φορά. Είναι καλός.
1: Ωραία.
0: Χάρηκα πολύ για όλα.
1: Και εμείς
0: χαρήκαμε. Και καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Μακάρι να έρθει να δροσιστεί
2: λίγο. Madame Cléry, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Madame Cléry.
2: Merci beaucoup.
1: Ωραία, Θανάση μου. Είσαι σε ωραίο σημείο στον Άγιο Παντελεήμονα, είσαι.
2: Ναι, στη δίπλα στη βρύση είμαι. Ναι,
1: δηλαδή ανέβηκες τόσες σκάλες πρωί-πρωί.
2: Ναι.
1: Ή από πάνω πήγες.
2: Από πάνω κατέβηκε τις σκάλες.
1: Άλλο το κατέβασμα είναι εύκολο, το ανέβασμα είναι. Ναι. Έχει και πολλά σκαλιά εκεί ο Άγιος Παντελεήμονας. Ωραία, έχει ωραία δροσιά, νερά και έχει δέντρα η αυλή της εκκλησίας.
2: Ναι, μα είμαστε κάτω με εκκλησία ακριβώς. Είμαστε ακριβώς στο δρόμο που του χωρίζει ένας πλάτανος με τη βρύση.
1: Στον πλάτανο είστε δηλαδή τώρα?
2: Ναι.
1: Πω, τι ωραία.
2: Και ανεβαίνουν πάνω στον κουλάτο εδώ. Ωραία. Και χρησιμοποιεί.

0: έχει πιάσει πλάτανο και δροσιά. Συνέχισε, ακούμε τη.
1: Ναι. Να χαιρετήσω τη μισή εκλεγή, με γραμμέ στο ραδιοφωνό, να ακούμε τα υπόλοιπα. Ναι, έγινε. Χαίρετε. Πάντω, Βασίλη μου, τώρα που ήρθε και μιλούσε έτσι με τη γιαγιά Κλέρη, είναι σαν να είχα δίπλα το παιδί μου του Δημήτρη που έχει αυτισμό. Έτσι μιλούσε στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, τη μέρα μιλούσα 5, 6, 7, 10 γλώσσες μαζί. Και να πάμε στο καρπούζι τώρα. Το καρπούζι, να δω δυο συμβουλές. Όταν βλέπουμε πολλές φορές ότι πάνω στο μαλάβικο το χτυπάνε, τουκ, και λέμε γιατί το χτυπάνε. Το βγήκε αέρας να ρίξει την πόρτα. Αν ο ήχος είναι σαν καμπάνα, είναι όριμο και κόκκινο και γλυκό. Αν ο ήχος είναι ξηρός, είναι άγουρο ακόμα.
0: Καλά, ξέρει καλύτερα. Ας εμπιστευτούμε τον Μανάβη, ο οποίος ξέρει από πού παίρνει τα καρπούζια και οι ίδιοι ξέρουν από πού παίρνουν τα καρπούζια τους, αν είναι καλά, τα έχουν δοκιμάσει. Οπότε είναι θέμα περιοχής, πιστεύω.
1: Ναι, είναι θέμα περιοχής και νερών, υδάτινων πόρων φυσικών και, πολύ, και ο ήλιος το ρόλο, αλλά να δώσουμε και την τελευταία μας επισήμανση να μην έχουν αυτό την λανθασμένη άποψη ότι αν το καρπούζι είναι στρόγγυλο είναι καλύτερο από ότι είναι, αν είναι μακρουρό δεν είναι καλό. Το καρπούζι δεν εξαρτάται από το σχήμα του, αλλά από το νερό που θα ρουφήξει όταν θα είναι την καλλιέργειά του και από τον ήλιο τον περισσότερο που θα έχει. Άλλωστε το καρπούζι είναι καλοκαιρινό, θέλει ήλιο, θέλει πολύ ήλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Μας έδωσες και την ωραία συμβουλή. Καρπούζια που έχουμε στις Σέρες, πού φυτρώνουν, πού φυτεύουν, γιατί καλαμπόκια, είδα τελικά καλαμπόκια τώρα μεγαλώσουν, γι' αυτό άρχισαν να φαίνονται.
1: Ναι,
0: πολλά έχει και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και σε άλλες περιοχές.
1: Βέβαια.
0: Καρπούζια όμως πού έχει στις Σέρες.
1: Θυμίζεται για κοντά στα Σέρας για καρπούζια ο νέος σκοπός.
0: Μπράβο.
1: Το χώμα, τα αγροτεμάχια εκεί, το νερό, ο ήλιος φυσάει και από το Παγκαίο και ανατολικός. Είναι η ισόπεδη περιοχή και από το Παγκαίο και από το Κερδίλιον Όρος από κάτω μεριά από την Ιγρήτα και από το Μπόσδα πάνω από το πνεύμα Νέο Σούλη. Μιλάμε, έχει τρεις αγέριδες ξεχωριστούς ο νέος σκοπός.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
1: Έγινε κάθε εμπλοκή.
0: Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.

Τραμπ μίλησε για όλους με καλά λόγια, για όλους. Και τον Τούρκο, τον Μπίμπι, όπως το λέει, και για την Κίνα. Μόνο με την Ισπανία τα έβαλε. Είπε η Ισπανία δεν βοήθησε καθόλου και δεν βοηθάει το ΝΑΤΟ. Θέλουν μόνο να παίρνουν και να μην δίνουν. Θα ήθελα να κόψω εντελώς όλες τις σχέσεις, ακόμη και τις εμπορικές με την Ισπανία. Δεν είναι κράτος αυτό, είπε ο Τραμπ. Το Ιράν είπε ότι και στο Ιράν βλέπετε τι μίσος υπάρχει. Είναι πολύ βίαιοι, μοχθηροί και άρρωστοι άνθρωποι. Είναι παλαβοί, με λίγα λόγια. Και τέλος το μνημόνιο, λέει, με το Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το μνημόνιο συνεννόησης ανήκει στο παρελθόν. Δεν θέλω να έχω ξανά καμία επαφή μαζί τους, είπε. Είναι αποβράσματα. Πρόκειται για άρρωστους, μοχθηρούς και βίαιους ανθρώπους, φανατικούς του Ισλάμ, που έχουν πολύ μίσος στην καρδιά τους για όλους τους.

άλλους με διαφορετικό τρόπο σκέψης και θρησκεία. Όσο με αφορά το να ασχολούμαι και να ασχολούμαστε μαζί τους, είναι απλώς χάσιμο χρόνο. Είναι ψεύτες. Κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό τους. Είναι παλαβή. Η υπόθεση έχει τελειώσει. Επέμεινε. Και για όλους τους άλλους, για την Κίνα, για την Τουρκία και για όλα τα κράτη, είπε καλά λόγια, εκτός από το Ιράν και την Ισπανία, ο πρόεδρος στην Τουρκία.

ελληνικά κανάλια, τα τηλεοπτικά, τα μεγάλα σε εισαγωγικά κανάλια, γιατί έχουν μεγάλη οικονομική ισχύ από πίσω τους, γι' αυτό τα εννοώ μεγάλα. Καταλαβαίνετε ότι έδειξαν όλες τις εκδηλώσεις στο Ιράν και μάλιστα με αρκετό χρόνο στο ρεπορτάζ και βλέπαμε όλες τις κόκκινες σημαίες που λέγανε σκοτώστε τον Τραμπ, θάνατος στην Αμερική, θάνατος και τα λοιπά σε όλη τη γη, εκτός από εμάς που είμαστε Ισλαμιστές και Μουσουλμάνοι ας πούμε. Κάτι τέτοιο βλέπαμε στις διαδηλώσεις και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος μας, όσο και αν ονειρευόμαστε μερικοί και έχουμε το Imagine ως σύμβολο τραγουδιού ζωής, δεν μπορεί να είναι ούτε θα είναι ποτέ ενωμένο, διότι όταν οι θρησκείες, Ισλάμ, όταν πολιτικές οργανώσεις, για να το πω όπως το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος κάποτε, είναι τόσο φανατισμένοι μερικοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο όταν πιστεύεις ότι κάποιος άλλος που πιστεύει κάτι διαφορετικό από σαν είναι εχθρός σου και πρέπει να τον εξολοθρεύσεις

0: μπορέσει ποτέ αυτός ο κόσμος να είναι ενωμένος. Και αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να το δουν πάρα πολύ και όλοι οι διεθνιστές και όλοι οι πολυπολιτισμικοί άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν με φανατισμό παγκοσμίωση. Θα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν κάποιες πολιτικές οργανώσεις όπως το Ισλάμ, κάποιες θρησκείες έχουν πάρα πολλούς φανατικούς οπαδούς και οι αρχές τους και τα βιβλία τους δεν μιλούν για την παγκόσμια αγάπη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που σίγουρα ήδη έχουμε αρχίσει να το αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σε πολλές περιοχές. Διάλειμμα τώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, αλλά πριν το διάλειμμα να σας πω ότι οι σπουδές και η οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University στη Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα εκτεμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και αν είσαι εκτός Θεσσαλονίκης, σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων για να κάνει την επιλογή σου ακόμη πιο εύκολη. Αυτό είναι το Anatolia University.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπύρος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πιλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έρα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκτρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο σε Ερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousaires.gr.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου.
6: Ο πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Έχω μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Ξέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λυκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργμένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λυκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λυκίδης τεχνικό. Πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπαπράκας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία.

0: Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας, για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα μετά το διάλειμμα να κάνουμε και την κλήρωση. Τη Μαρία εντωμεταξύ την Αλεξανδρίδου, όταν την τραβάμε στο μικρόφωνο, κάθε φορά γανακτή δεν θέλει καθόλου. Δηλαδή, μερικοί από εμάς θέλουμε όλη μέρα να είμαστε στο μικρόφωνο κοντά. Η Μαρία μακριά λέει: μη με ταλαιπωρείτε. Λοιπόν, έχουμε μια κλήρωση. Νούμερο από το 1 μέχρι το. Από το 1 μέχρι το 25.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, να σου πω τρία νούμερα.
2: Ναι.
1: Να σου πω τρία νούμερα για τρεις τυχερούς. Το 10.
2: Το νούμερο 10 είναι ο κύριος Παναγιώτου Χρήστος.
1: Το 14.
2: Το 14 είναι ο κύριος Αγγελούδης Κώστας.
1: Και το 19.
2: Η κυρία Γκελή Ριάννα.
1: Γκελή Ριάννα, ωραία. Όσοι μας ακούτε, αν θέλετε επικοινωνήστε με την εκπομπή, γράψτε τα ονόματα ξανά να μου τα... Πες τα μου άλλη μια φορά.
2: Είναι ο κύριος Παναγιώτου Χρήστος, ο κύριος Αγγελούδης Κώστας και η κυρία Γκελή Ριάννα.
1: Τυχερή για να δείτε την παράσταση
2: Υπηρέτες δύο φεντάδων.
1: Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

σας καλέσουμε και εμείς τώρα να σας πούμε ποιοι είσαστε τυχεροί, να το ξέρετε. Όσοι δεν μας ακούτε, είσαστε κάπου στη δουλειά, βγήκατε στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε, μην ανησυχείτε. Και καλά να περάσετε στο Βασίλη Καραλαμπόπουλο, θα γελάστε σίγουρα.

κύριε Μητσοτάκη, στη σύνοδο αυτή που έγινε στην Τουρκία, του ΝΑΤΟ είπε ότι απειλούμαστε την Τουρκία. Υπάρχει απειλή πολέμου και οι τουρκικές εφημερίδες σήμερα και τα μέσα σχολιάζουν πολύ αρνητικά τη δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού. Παρότι είπε ότι μπορεί να εδράζεται και μια αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Εκεί έμειναν πολύ στην πρόταση που είπε πως υπάρχει μια απειλή πολέμου διαρκώς από την Τουρκία και εκεί τα μέσα στράφηκαν σήμερα αντίον του. Διάβαζα λίγο νωρίτερα, δεν θα σας πω παραπάνω γιατί είναι ολόκληρα κείμενα, σας τα λέω περιληπτικά, δηλαδή το κυρίως νόημα ή την κεντρική ιδέα αν θέλετε. Κατά τα άλλα σας λέμε καλό μεσημεράκι, είναι μια παρά 20 η ώρα, πλησιάζει μια παρά τέταρτο. Και αυτό ήταν το Children of Sunset, ενώ θα πάμε μια βόλτα και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τους Pick Slacks τώρα. Το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι να μας πείτε και το σηκώνω εγώ απευθείας στο στούντιο το τελευταίο τέταρτο και ο λόγος εσάς αν έχετε κάτι να πείτε από τις Σέρες ή από οπουδήποτε μας ακούτε, είμαστε στη διάθεσή σας. 2-3-2-10-6-33-33.

Δεν ξέρω τι λένε οι Γάλλοι, που εγώ τους συμπαθώ ιδιαίτερα τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Με τη Γερμανία δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά από τότε, από την εποχή του Auschwitz. Να σας πω την αλήθεια. Και δυστυχώς το επόμενο νέο δεν είναι και ιδιαίτερα καλό για πολλούς στη Γερμανία. Γιατί διακινούσαν μέσω Telegram βίντεο βιασμών και οδηγίες νάρκωσης γυναικών. Αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Γερμανική Σχολή Οδήγηση για Ειδικούς. Όμως σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πραγματικός σκοπός των συνομιλιών τους στο Telegram ήταν να καφιούνται για τις γυναίκες που είχαν βιάσει και να αλλάσουν συμβουλές για το πώς να τις ναρκώνουν. Αυτά τα τέρατα. Τις νάρκωναν τις κοπέλες και τις βίαζαν, τραβούσαν βίντεο και λοιπά από τις επιθέσεις τους σε ανέστητα θύματα. Τις αποκαλούσαν γυναίκες αυτοκίνητα, τα ναρκωτικά ερμηστικά καύσιμα και τον βιασμό οδήγηση, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Τα θύματα τους, τα κορίτσια αυτά, ξέρετε πώς τα χαρακτήριζαν οι Γερμανοί? Νεκρά γουρούνια. Φυσικά δεν μιλάμε για όλους τους Γερμανούς. Ένα διαδικτυακό δίκτυο αρπακτικών με θύματα κυρίως Κινέζες κοπέλες και όχι μόνο, με τους ερευνητές να εξετάζουν αναρτήσεις αρκετών ετών σε περίπου 2 δωδεκάδες ομαδικές συνομιλίες, αυτή την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, την Telegram, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές αποτελούσαν δίκτυο σεξουαλικών θηρευτών, αποτελούμενο κυρίως από άντρες Κινέζους που στόχευαν σε Κινέζες γυναίκες στη Γερμανία και όχι μόνο. Το άρθρο θα το διαβάσετε στο 24/7 News, θα το βρείτε στο cosmosnews.gr και από εκεί μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο, γιατί είναι μεγάλο. Εγώ σας είπα περιληπτικά ορισμένα από τα πράγματα που γίνονται εκεί, θα το βρείτε πάνω-πάνω στη ροή των ειδήσεων. Πάμε λίγο σε θερμοκρασίες του κόσμου σήμερα. 32 βλέπουμε στο Παρίσι, 30 στο Λονδίνο, 23 στο Βερολίνο, 22 στην Πράγα, 33 στη Βαρκελόνη, 19 στη Βιέννη, 29 στη Φλωρίδα, στην Αθήνα 32, 30 Θεσσαλονίκη, 31 Αγρίνιο, 30 Χανιά, 26 στην Πάτρα προς το παρόν. Στη Νέα Υόρκη 32 επίσης, Φλόριντα 33.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και ο κόσμος μας έχει πολύ ζέστη σήμερα. Αυτή την ώρα, αν δούμε θερμοκρασίες με τον καιρό, τώρα δηλαδή πώς είναι τα πράγματα, στις Σέρες θα βρούμε 31 βαθμούς θερμοκρασία και σήμερα το θερμόμετρο δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί θα φτάσει τους 36, όχι 33 έχουμε τώρα, τους 36 θα φτάσει, δηλαδή θα ανέβει συν 3 βαθμούς από τη μία η ώρα που είμαστε τώρα, το μεσημεράκι, ίχνος βροχής, αύριο θα φτάσει τους 31 βαθμούς και θα πέσει στους 17, την Παρασκευή 18-34, Σάββατο 20-36 βαθμούς. Και πάμε σε τραγούδι που θα το θυμηθούμε όλοι και είναι από την αγαπημένη μας μουσική του διεθνούς χώρου, για να πάρουμε λίγο δροσιά, και από την ερμηνεία των Hybrids στο Mountain Song.

πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά πρέπει να χαιρετήσω. Ακολουθεί και η Έλλη Εμμανουηλίδου. Να σας πούμε λίγα λόγια ότι υπάρχουν πολύ ωραίες ταινίες. Αν δεν θα πάτε διακοπές, αν δεν έχετε την οικονομική άνεση, να δείτε, θα σας πω μερικές από αυτές. 10 πολύ ωραίες ταινίες σας προτείνω για να τις δείτε όσο μπορείτε, όπου τις βρείτε, είτε σε DVD Club είτε στο διαδίκτυο, να τις αγοράσετε. Αξίζει να τις έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Η πρώτη που θα σας πω

0: μια πνευματώδης και γλυκόπικρη ιστορία θηλυκής συνηλικίωσης. Θα σας πω για την ταινία «Καμία άλλη επιλογή» του Park Chan-wook, remake μιας αντικαπιταλιστικής μαύρης σάτυρας του Κώστα Γαβρά, γεμάτη θεόπικρο χιούμορ και περίσσιο κινησμό. Επίσης σας προτείνω την ταινία «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχή, με έναν υπάλληλο που αναγνωρίζει τη φωνή ενός πελάτη του βασανιστή του από τα χρόνια της πολιτικής του κράτησης. Θα σας προτείνω την ταινία επίσης Nouvelle Vogue, όπως και το συγκρότημα δηλαδή, Richard Linklater. Μας πηγαίνει στο 1959 και έχει πολύ ενδιαφέρον για ταινίες και σινεμά το θέμα. Θα σας προτείνω την ταινία Rain Dreams του Clint Bentley, βασισμένο στο βιβλίο του Dennis Johnson. Το φιλμ μας ταξιδεύει στις αρχές του 21ου του 20ου αιώνα και στα δάση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη ζωή ενός ηλιοτόμου και εργάτη στους σιδηρόδρομους να βιώνει ένα κόσμο σε ταχεία μετάβαση, καθώς η Αμερική εκβιομηχανίζεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη τελευταία ταινία που θα σας προτείνω είναι η ταινία «Σκιές στο σκοτάδι» του Steven Soderbergh, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ πολύ πολύ ωραίο που σμίγει με τη ρομαντική κομεντή, και φυσικά μια εξαιρετική ταινία που είχα τη χαρά να τη δω και αυτή στο σινεμά, «Η μία μάχη μετά την άλλη» του Paul Thomas Anderson, μια μαύρη κομμωδία περιπέτεια με πολύ μεγάλους ηθοποιούς, με τον Leonardo DiCaprio σε πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι μόνο, και πολλούς άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Παίζει και ο Sean Penn και ο Chase Infinity, αλλά και ο εξαιρετικός Benicio Del Toro. Έτσι θα σας χαιρετήσω με αυτά τα έργα. Σας προτείνω να τα βρείτε, να τα δείτε και να περάσετε ωραία το καλοκαίρι αν δεν πάτε διακοπές. Καλό σας μεσημέρι. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Οι λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ «Ένοχοι και Αθώοι», μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύμπα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μιαλβασιλείος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σόν. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματικό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης.

0: Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Και φύγαμε για παραλία με Σέρα Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Κινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, το ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτικερία και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος, είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο γαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχι σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάϊκα.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκι, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το κρασί. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατ. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ, το όνομά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η-9η Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Εσσερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίου στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα Καταμάτα Γερμανός, στο Μόρτελιακό και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Του κόσμου τα νέα.

Σε ένα λεπτό. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως τουλάχιστον προς το παρόν να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία. Πειθαρχική έταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ΆΙΣΕ, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.

Για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.

Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο αιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίτσε Λας, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζαλγερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, τι κάνεις?
5: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
4: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
5: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
5: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγκας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας, για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Καστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
1: Κόσμος στο 93.

0: μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και από εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: θα μου λεί.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας σχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο μία μετρή στο μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κόσα γέλατο το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κυριακή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Ρόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες, 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ «Ένοχοι και Αθώοι» μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φωτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγοι τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίτε φρεάτια και κουρεύετε γρασίδι. Χρησιμοποιείτε κρεμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Τώρα φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα δομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ.

0: παραμένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μήνυμα Οδείο και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Θεμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήριο του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Και οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ άνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Σε κάθε τραγούδι, η καρδιά μου χτυπά δυνατά, δυνατά, στον κόσμο μας.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκριτική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κοσμός στους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μουτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστευόμαστε ποτέ λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές, σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
6: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φτά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και ποτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
9: Για να προφυλαχθείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Του πού τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην ξηρόβρηση Κιλκής. Η χώρα μου

0: αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλμα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μέρη στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με τον ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Περισσότερες εσείς στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Πλήσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Ακούσε τα.
1: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνας.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας. Τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: δείξει η βέλτα στα δύο. Θάλασσα, ωραία, δεν αφήσει, δεν τονίσα.
1: Κόσμος του

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive class. The class of Emerald, Sapphire, and Ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Ηλεκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες θες.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες θες.
2: Kellogg's Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναγά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Team, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον γκου του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως της ανθρώπου.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με κλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος της 90. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κέρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για νιό σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Αγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 50. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσετε.

0: Στην πλατεία εμπορίου, ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
1: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία και δεν σταματώ, αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
5: Κόσμος στους 93.

Ήταν έρωτας, θες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή, θες ήταν

Φέρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατίνα.

0: Είναι το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανιακή.
3: Υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Παρθυμιούπολης. Κτίρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιού.
6: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: μου και σ' αυτό που με κάνω.
1: Ο κόσμος όρος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Τσέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Κολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντάστημα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διάφνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Εντατόρ και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25 οι Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία, σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο Εύβοια, ορεινά Ηπείρου ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Μύκονος Σύφνος Χανιά Θάσος Λίμνος, 35 Αθήνα Σπάρτη Τρίκαλα Καλαμάτα Γιαννιτσά.
13: Κόσμος στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Πόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όπου θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερκή Παναγίτσα Λάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 23 21 0 65 875 και 69 73 30 87 71.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Φιλενάδα, τι κάνεις?
10: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια.

0: σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
0: Από τον Γκάντζα εδώ τη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
0: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψήμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλει θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 29χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τζέικομπ Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία και δεν σταματά εδώ, που πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
5: Κόσμος στους 93.

0: το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματικό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες μάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα για το ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο εγώ και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλ. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατεβές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλ στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308770.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικά.

0: Βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Η Άνση στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 6 μποφού. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννά.
1: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή είναι, μαλάκα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύτε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιερ. Το βράδυ βρέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ο υπηρέτης δύο φεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό Αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, όσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό Αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.

0: Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τζέικομπ Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία και δεν σταματά εδώ, αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
2: Ο Πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις 5-9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο Τάτρου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωκτο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Πρέντατορ και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου οι ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25 οι Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: Στα αστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Επιλογή μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Κόστος 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι το.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψη με τη στήριξη του Τρητικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
5: Δευτέρα 13 Ιουλίου, Πάνος Βλάχος ζωντανά, για πρώτη φορά, στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
0: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site ΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Κόσμος 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Για να πλαχτείτε από την νουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέτος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταθυμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνο κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το...

0: Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος στους 93.

Τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αφού επιλέγουν την καλλιτεχνία, είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι κα. Οι λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά τις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στη ΣΕΡ να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Ρον, προπόληση, Cup Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλα η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93. Baby, you understand me now.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Με μανταλάκια σαν αράφη προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται. Μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα χθες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν. Και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν. Με πόσα φράγκα να πουλάνε.

κόσμος. Στους 90.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Γεμίσαν οι πλατείες με πολυκατοικίες.

μεταφέρω αυτά που έγραψα στο χαρτί. Δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα. Η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ. Αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.

μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.
2: Σε λίγο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Το απ' τους δίσκους στο σπιτιό να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Τι γράφετε? Ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

τρεμαλιά. Στα παλιά τζίρικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.